Δόγαλακ, τώρα δόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούν να σπέλ. Παίρνει αδρούλη γνούκ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν. Σε φύρεν.